0: Πίσω στα άτομα και ο Σίδο Τρόμ. Πίσω στα άτομα και ο Σίδο Τρόμ.
1: Άρα δεν είναι σφαίρα.